Χρωστιό με μαχωματέ, yeah. Αστάρε το γερινιέ, yeah. Χρωστιό με μαχωματέ, yeah. Με το δυναμερετάριο.